περνάτε δυνάμει την αρσοσιαλποτάμο, δηλαδή την αρσοσιαλοσκοπήση. Και ακόμα θα μας έγινε την αρσοσιαλποτάμο, δηλαδή η πρώτα από την άντα και με την αρσοσιαλ. Δηλαδή η ταγέρα του είπα ότι περνάτε δυνάμει την αρσοσιαλ διαμάτα την αρσοσιαλοσκοπήση, δηλαδή την αρσοσιαλποτάμο, θα πάρα την πρώτη μας την πιθανε, δηλαδή την κυλαία, που είναι την κυλαία ποτάμο.